Ευχαριστώ, Ρέξο. Μια σελίδα που να σημαίνει ότι θα κάνει πανού σκα σε διακόρα, θα κάνει πανού σκα κάνει πανού σκα μόνο μια για τσάνα βασί, μα για πολλού τουρίστε και κάτι μου γίτσε και σε μακτάει και ένα ρίγκαβα και χουραμέντο αλλά μπαντέρα. Στην αμφιστά μια εξουσία για κίσκα μάμα, να πω εγώ να κάνω ένα σε μακτάει σε μακτάλια, κάτι μου γίτσε κάτι μου γίτσε. Να συνάπει. Θα σημείρω σε μακτούει σκάντσελε, σε σκάντσελε και σκάντσελε γονάλια. Και από την κοινωνία μα, το κοινωνία μα, το κοινωνία μα, το κοινωνία μα, το κοινωνία μα, το κοινωνία μα, το κοινωνία μα, το κοινωνία μα, το κοινωνία μα, το κοινωνία μα, το κοινωνία μα, το κοινωνία μα, το κοινωνία μα, το κοινωνία μα, το κοινωνία μα, το κοινωνία μα, το κοινωνία μα, το κοινωνία μα, το κοινωνία μα, το κοινωνία μα, το κοινωνία μα, το κοινωνία μα, το programación a Guayachicha, a Guayachicha 88.5 FM. Atarichi, atarichi, ñasa materina manguichi, juramenta la bandera, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona guaguna, chapona